Μουσικά, ιστορία, χίτα, αν είπα πά. Σα Extra Service. Extra Service. With Mommy G. On XFM. XFM 103.9.